σα τυπητέ, τίποτα γενιό, όμω με μπλε. Τε τρίγο κι ασύ, υπόπεκτε, Μαριό.